Κάνω πηγαίνω. Μείνει κάνω. Αν τζίμι πηγαίνω άιμε. Τζίτ κότσο μανίτα. Τε κέρω. Κάνω πηγαίνω. Σε σάλι, σάλι πηγαίνω. Κούσο μανίμα. Τε κέρω. Χω, χω, πηγαίνω. Χω, πηγαίνω.